0: Με φυσικές νεονουιάβς δείχνεις λέον βάρα. Ράδιο Ελσίνκι, βαϊούν έλθεις.
1: Radio Swupfort, das Hauptstadtradio von Nova Amerika.